0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Free FM. Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

window outside the house until you are told it is

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
5: Free

Athens Free Radio στους 98,1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: Free FM.
1: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: Free FM.
1: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

όταν σας δίνω κάποια πληροφορία να την παίρνετε σοβαρά υπόψη σας. Στην εκπομπή της Πέμπτης είπα ότι η Ezra Collective μάλλον θα βρίσκονταν την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, όταν ανακοινώνονται οι πίνακες επιτυχιών στο Ενωμένο Βασίλειο στα singles και στα albums, στο νούμερο 1 των albums, όπως και έγινε. Θα μου πείτε, Γιάννη, αυτός είναι ένας από τους λόγους που είμαστε κολλημένοι εδώ και 6 χρόνια στο Nightlight. Και σας ευχαριστώ πολύ. Για ένα ακόμη βράδυ λοιπόν, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Nightlight σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα ήχου με τον Γιάννη Μουτσόπουλο. Στα FM το Nightlight έρχεται κοντά σας στην Αττική και πέρα από αυτήν, από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, από τον Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας από τον 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και τη Νότιο-Δυτική Ελλάδα από τον Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι χαρακτηριστικό από την Dream House, ένα παρακλάδι της House με πολλή μελωδία που γνώρισε μεγάλες δόξες εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90. Ένα από τα χαρακτηριστικά ονόματα ετούτος εδώ, Gigi D'Agostino, Sweetly, θυμίζω βέβαια και άλλα κομμάτια από τον ίδιο χώρο, και λέω κομμάτια γιατί ήταν ορχιστρικά όλα. Θυμίζω λοιπόν και το περίφημο Children από τον Robert Miles, πολύ αγαπημένο. Θα ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση όπως κάθε Κυριακή, νέες κυκλοφορίες, και ας ξεκινήσουμε αμέσως με την πρώτη από ένα κορίτσι που μπορεί βέβαια να μην είναι πλέον κορίτσι, αλλά είχε γνωρίσει μεγάλες δόξες ως μέλος των Bengals, ο λόγος για την Susanna Hoffs. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε καινούριο άλμπουμ με τίτλο The List και περιλαμβάνει καινούριο υλικό από το προηγούμενο άλμπουμ της του 2023. Από το The List ακούμε Susanna Hoffs Casablanca.

What you get is what you see. Αυτό που παίρνεις είναι αυτό που βλέπεις. Θυμίζει. Ρωτήστε αλήθεια τους γονείς ή τους παππούδες και τις γιαγιάδες να σας πούν μια επιγραφή που είχαν οι κρεοπόλες παλιά στα κρεοπολία. Ο κοιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου. Σε περίπτωση βέβαια που κάποιος είχε αμφιβολίες για το τι άλλα κομμάτια μπορεί να είχαν μείνει στην μηχανή εκεί του κύμα. Οπότε εσύ να πλήρωνες κάποιο ακριβό κομμάτι και αυτός να σου έβαζε κατημά. Έτσι το έλεγαν. Tina Turner, what you get is what you see. Σε καμία περίπτωση κανένα τραγούδι της Tina Turner δεν ήταν κατημάς. Αυτό μπορεί να μην ήταν μεγάλη επιτυχία. Ήταν όμως από ένα άλμπουμ που περιείχε επιτυχίες. Το Typical Male, περιείχε το ομώνυμο. Και το Two People, το 86, Tina Turner. Κωνσταντίνος από τη Νέα Φιλαδέλφια ακούει, και δεν ακούει μόνο αυτός, ακούει Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, ο Γιώργος από τη Βουλιαγμένη, η Κωνσταντίνα από τη Χαλκίδα, ο Σταύρος από την Ελευσίνα, ο Θοδωρής από την Καλαμάτα και άλλοι, θα τους αναφέρω στη συνέχεια. Θα μου πείτε, βιάζεσαι Γιάννη? Ναι, βιάζομαι, γιατί έχουμε πολλά καινούργια σήμερα και αξιόλογα όλα, ούτως ή άλλως πάντα. Δεύτερο σίγγλ τώρα από το αναμενόμενο άλμπουμ με τίτλο Egregor της Mylène Farmer που θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου. Η Γαλλίδα τραγουδίστρια που είναι μια superstar, είναι και ηθοποιός, είναι και συγγραφέας, έχει μάλιστα και σχετικό ρεκόρ στη Γαλλία, είναι η καλλιτέχνηδα που έχει τα περισσότερα νούμερο 1 στην πατρίδα της, αν μέτρησα καλά 21. Ανάμεσά τους το Libertine, το «Sans contrefaçon», προφορά, άτσα του, το «Jeté mélancolie», ίσως και αυτό να γίνει επιτυχία, καινούργια από τη Mylène Farmer, «De l'ol et de quoi».

Γεια σου Δημήτρη από τον Πειραιά, Γιώργο από τη Νέα Σμύρνη, Τάσο από την Καλυθέα, Νουνού Καντίνο, Γιώργο από τους Τραγωμακεδόνες, Στέλιο από το Λυκαβητό, Νίκη από το Παλαιό Φάλιρο, Σταύρο από τη Νέα Μάκρη, Γιώργο από την Αθήνα, Ηλία από την Αθήνα και Αντώνη από το Αργοστόλι και Μανώλη από τη Ζάκυνθο. Οι δύο τελευταίοι με έχουν κάνει να ζηλέψω, γιατί ο Αντώνης μου γράφει από το Αργοστόλι, εντωμεταξύ στο νησί, στην Κεφαλονιά, είναι ακόμη καλοκαίρι. Ο Μανώλης επίσης καλησπέρα στην παρέα από τη Ζάκυνθο, καλή εκπομπή Γιάννη, ευχαριστώ Μανώλη, καλή διασκέδαση. Jimmy Somerville, Commune Arts, εδώ ως μέλος των Commune Arts, Disenchanted. Το επόμενο όνομα είναι ένα όνομα πολύ μεγάλο από το χώρο της Soul Funk και νομίζω ότι είναι από τις μεγαλύτερες εν ζωή γυναικείες φωνές του συγκεκριμένου χώρου. Την Παρασκευή που μας πέρασε κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ με τίτλο Chuck Zilla. Όπως καταλαβαίνετε είναι η Chuck Chuck Chuck Chuck Chuck Again. Έχουμε ακούσει ένα single ήδη τον Ιούλιο από το νέο τους άλμπουμ και εδώ ένα δεύτερο.

Δύο τσακακάν παίζουν, ρωτάει ο Γιώργος από τη Νέα Σμύρνη. Ο Γιώργος από τη Νέα Σμύρνη που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Είμαι σίγουρος ότι στο σχολείο θα ήταν απουσιολόγος, θα καθόταν πάντα στο πρώτο θρανείο, πάντα θα σήκωνε το χέρι του και πάντα θα είχε ξυμένη τέλεια τη μύτη του μολύβιου του. Τσακακάν, Love of a Lifetime από το 1986 και το άλμπουμ της Destiny. Το συγκεκριμένο δεν είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία, ωστόσο επειδή δεν είχε ξαναπαίξει στο Nightlight, θεώρησα καλό να το ακούσουμε απόψε. Η παραγωγή του συγκεκριμένου, όπως και άλλων επιτυχιών της Chaka Khan τότε, και όχι μόνο της Chaka Khan, για παράδειγμα θυμάμαι του Screety Polity, η παραγωγή λοιπόν ανήκε στον τουρκικής καταγωγής διάσημο παραγωγό στα μέσα της δεκαετίας του 80, Arif Mardin. Chaka Khan, Love of a Lifetime. Το επόμενο, για να περάσουμε και πάλι στα καινούρια, είναι ελληνική παραγωγή. Mm-hmm. Και θα το ονομάσω μάλιστα single της εβδομάδας. Ακούστε το, είναι πολύ καλό. Ο Ian Icon μαζί με την Lou Ease έχει τίτλο

Να, τραγούδια σαν κι αυτό είναι που ακούνε ο Χρήστος από το κέντρο της Αθήνας, που έχει συνήθως τη νυχτερινή βάρδια στην εργασία του, και ο Σταύρος και είναι κολλημένοι στο Nightlight. Και εγώ βέβαια απολαμβάνω και τη μουσική, ούτως ή άλλως διαλέγω, αλλά και φυσικά τη συντροφιά σας, εσάς που στηρίζετε το Nightlight σε αυτά τα 6 χρόνια παρουσίας του, αρχικά στο διαδίκτυο και εδώ και... πόσα, 3 χρόνια είναι πλέον, ίσως και κάτι παραπάνω, και από 5 σταθμούς των FM, τους οποίους ευχαριστώ για την τιμή. Καλωσορίζω και την Έφη, καλωσορίζω και την Κωνσταντίνα από τον Οροπό, και καλωσορίζω στην παρέα μας τώρα και ένα ακόμα γαλλικό τραγούδι, γιατί ακούσαμε σήμερα νωρίτερα το καινούριο της Mylène Farmer. Τώρα το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι βέβαια γαλλικό, αλλά ανήκει, περιέχεται στο άλμπουμ μιας τραγουδίστριας και ηθοποιού από τη Στοκχόλμη, Σουηδέζας λοιπόν. Το 6ο άλμπουμ με τίτλο Estrus για την Tove Lo. Είναι αρκετά επιτυχημένη τα τελευταία χρόνια. Η οποία μάλιστα στο τραγούδι από το άλμπουμ το καινούριο της που έχω επιλέξει,

Ναι, Νίκη, από το παλιό Φάληρο είναι ο John Mellencamp. Κάποτε ήταν John Cougar Mellencamp, αλλά διάφορα φεγγάρια αποφάσιζαν να χρησιμοποιεί και το Cougar ανάμεσα στο όνομα τεπώνυμο και άλλα όχι. Αμερικανός, κάποτε το αντίπαλο δέος του Bruce Springsteen. Ήταν μια χρονιά που τον κόντραρε στα ίσα σε δημοτικότητα και σε επιτυχία, ειδικά με εκείνο το άλμπουμ, το American Fool, το 82, που περιείχε τα καταπληκτικά Hurt So Good και Jack and Diane. Εδώ, 3 χρόνια αργότερα, ο John Mellencamp στο Lonely All Night. Και απόψε, όπως πάντα, στο Nightlight, μουσική από πολλά είδη, pop, rock, soul και γαλλικούλια είχαμε, και house και dream house. Και λίγο αργότερα έρχεται και το medley και φυσικά ο διαγωνισμός. Τώρα όμως έρχεται κάτι άλλο. Έρχεται ένα ακόμη καινούριο από το 7ο studio album της Nicole Atkins με τίτλο Drama. Σε αυτό το album η Nicole Atkins εξερευνά, λέει, τα όνειρα, τον έρωτα και τον πόνο. Νομίζω ότι πολλές φορές αυτά τα τρία είναι αλληλένδετα, ε? Σε ένα από τα τραγούδια του νέου της άλμπου, μάλιστα, του Drama, συνεργάζεται, κάνει ντουέτο με τον Chris Isaac. Αλλά εγώ έχω διαλέξει να ακούσουμε από το νέο άλμπουμ της Nicole Atkins, ετούτο εδώ, Tripping on Teardrops.

Έλα, εντάξει, το μάθαμε. Μας χαϊδεύει γλυκά η μουσική σου. Να σε καλά, βρε Γιάννη, λέει ο Εμμανουήλ. Ναι, τα αυτιά θα ήθελα να πιστεύω ότι σας χαϊδεύει γλυκά, έτσι. Εμμανουήλ, ευχαριστώ. Κάθε τραγούδι εδώ στο Night Light είναι έκπληξη και απόψε νομίζω το έχω παρακάνει. Έχω παίξει εντελώς ασύνδετα μουσικά μαζί τους. Αλλά αυτό ακριβώς είναι και το νόημα. Το να μην ξέρεις τι σε περιμένει. Μουσικά πάντα, εδώ, στο Night Light. Η Kim English, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της House τη δεκαετία του 90 και του 2000, εδώ η μοναδική της επιτυχία, και μάλιστα όχι ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Night Life από το 1994. Προσοχή, Night Life και όχι Night Light. Σε λίγο έρχεται και ο διαγωνισμός, γι' αυτό όσοι θέλετε να απαντήσετε και έτσι να έχετε... Αν είστε οι πρώτοι βέβαια που θα απαντήσετε, ο πρώτος ή η πρώτη σωστά, το δικαίωμα να ζητήσετε όποιο τραγούδι θέλετε και να το ακούσετε στο επόμενο Night Light, σε αυτό της ερχόμενης Πέμπτης, θα πρέπει να μπείτε ήδη στην ιστοσελίδα και στο chat συγκεκριμένα του Night Light, nightlight.gr. Μπείτε ήδη. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί πάντα μέσα και μόνο από εκεί. Ένα κορίτσι τώρα που ξεχώρισε από την πέμπτη σεζόν του καναδικού Idol. Μάλιστα δεν είχε κερδίσει, είχε τερματίσει τρίτη, το ψάξα. Πριν από σχεδόν πια 15 χρόνια είχε γνωρίσει μια πολύ μεγάλη επιτυχία με εκείνο το Call Me Baby, το θυμάστε? Κυκλοφόρησε την Παρασκευή καινούριο άλμπουμ, το οποίο μάλιστα είναι διπλό η αθεόφοβη και έχει τίτλο Day and Night. Από αυτό το άλμπουμ, το καινούριο της Carly Rae Jepsen, έχω διαλέξει να ακούσουμε το Versailles, Versailles.

Η Ρενέ του High Time. Ναι Κωνσταντίνε, το βρήκες. Βέβαια βοηθάει και η ιστοσελίδα του Nightlight, γιατί αναγράφονται εκεί πάντα οι τίτλοι και οι εκτελεστές των τραγουδιών που παίζουν. Για παράδειγμα τώρα γράφει Now Playing Sometimes You Cry by Rene. Όντως, μου άρεσαν αυτά τα ευρωπαϊκά χιτάκια από το 1983, ένα Ολλανδικό συγκρότημα από τη Χάγη, Rene. Βέβαια η τραγουδίστρια αποφάσισε από κάποια στιγμή και έπειτα στην προσωπική της καριέρα να χρησιμοποιεί το όνομα Rene, παρότι ήταν το όνομα του συγκροτήματος Rene και η ίδια δεν λεγόταν Rene αλλά Άνια. Και ναι, την προηγούμενη χρονιά είχε γνωρίσει επιτυχία, όπως γράφεις Κωνσταντίνε, με το High Time He Went. Εδώ από το 83 η Rene, Sometimes You Cry. Μερικές φορές κλαις. Ναι, αλλά ποιες είναι οι υπεύθυνες, εσείς είστε. Νομίζω ότι όλοι έχουμε κλάψει για κορίτσια, έτσι δεν είναι? Και τι κλάμα, τι δάκρυα σε μέγεθος γερμά. Σε λίγο, αμέσως μετά από το καινούριο που θα παίξει τώρα, έρχεται και ο διαγωνισμός. Είστε στο chat, στο nightlight.gr. Ξαναλέω, όπως πάντα, μόνο εκεί θα δεχθώ απαντήσεις. Αλλά προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα καινούριο από τον John Legend και το άλμπουμ του που θα έχει τίτλο Muse και θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου. Ο John Legend, το οποίος είναι και τραγουδιστής και ηθοποιός. Θυμίζω τον έχουμε δει και σε ταινίες όπως το Django, το La La Land, μαζί με Ryan Gosling και Emma Stone. Εδώ από το αναμενόμενο άλμπουμ του, ο John Legend σε ένα από τα τραγούδια. Είναι το Daylight.

Daylight από τον John Legend. Δεν περιμένεις κάτι λιγότερο από αυτόν, πάντα με πολύ καλές επιλογές στα τραγούδια που επιλέγει να ερμηνεύσει, και η φωνή του, φωνή John Legend, αυτό τα λέει όλα. Ήρθε η ώρα όμως για τον διαγωνισμό. Όπως πάντα θα πραγματοποιηθεί μέσω του chat nightlight.gr και η ερώτηση που θα διατυπώσω εκεί κερδίζει ο πρώτος ή η πρώτη, όπως πάντα, με σωστή απάντηση, και έχει το δικαίωμα να επιλέξει όποιο τραγούδι θέλει που θα το ακούσει στην εκπομπή της Πέμπτης. Η ερώτηση θα διατυπωθεί εκεί αφού θα έχουν παίξει τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley, σειραφή από ρεφρέν επιτυχιών που απόψε μας ταξιδεύει στο 1994.

Αυτά ήταν τα ρεφρέν πολλών επιτυχιών από το 1994. Και η ερώτηση που έκανα και ήταν το θέμα του διαγωνισμού είχε ως εξής: ποια είναι η τελευταία λέξη που ακούγεται στην ελληνική ταινία της δεκαετίας του 80 «Καμικάζη αγάπη μου» πριν από το τραγούδι «Τέλους»? Είχα πολλές απαντήσεις, έλαβα πολλές απαντήσεις. Η πιο αστεία από αυτές ήταν από τον Κωνσταντίνο: ότι την έχουμε δει μέχρι τέλους. Να σε καλά. Άλλες απαντήσεις, όχι σωστές βέβαια: Σούζα, Εμπρός Μάρς, Σάλτα και φύγαμε, Αγάπη μου, Let me be your fantasy. Α, όχι, ο Νίκη μάλλον έγραψε τον τίτλο του προτελευταίου ρεφρέν από το medley. Αλλά αυτός που έδωσε σωστή απάντηση είναι και πάλι ο Δημήτρης, ο οποίος έτσι έχει δύο σωστές απαντήσεις στο καινούριο πρωτάθλημα σωστών απαντήσεων που ξεκίνησε στην πρώτη εκπομπή της σεζόν. Θυμίζω ότι όποιος συμπληρώσει 10 σωστές απαντήσεις πρώτος ή πρώτη θα έχει δικαίωμα να ζητάει τραγούδι σε κάθε εκπομπή χωρίς πλέον να αναγκάζεται να απαντάει. Και η σωστή απάντηση ήταν «Σάλτα». Αυτή τη φράση λέει ο Στάθης Ψάλτης στην αγαπημένη του Κέτη Φίνου, και αμέσως μετά απογειώνονται με τη μηχανή και τραγουδάνε πετώντας πάνω από την Αθήνα. Αυτά για το διαγωνισμό. Πάμε και πάλι στις νέες κυκλοφορίες. Για τη νέα κυκλοφορία από μια Αμερικανίδα πολυβραβευμένη και πολυπλατινένια τραγουδίστρια και ηθοποιό, που είναι κόρη του σπουδαίου καλλιτέχνη της country Billy Ray Cyrus. Μάλιστα η Miley, γιατί για αυτή μιλάω, ξεχώρισε και άρχισε να ανεβαίνει και να γίνεται γνωστή το 2006 όταν συμμετείχε στο cast της τηλεοπτικής σειράς Hannah Montana του Disney Channel. Και αυτό που θα ακούσουμε είναι το νέο single από το 10ο στούντιο άλμπουμ της. Miley, πλέον δεν χρησιμοποιεί το Cyrus, σκέτο Miley. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Let's Get Married. Ας παντρευτούμε. Ωραίες ιδέες έχεις, βραδιάτικα. Καινούριο από τη Miley, Let's Get Married.

Super Group. Μου γράφει εδώ ο Στέλιος από το Λυκαβητό, βεβαίως, και λίγα λες μπορώ να πω, Στέλιο μου. Το συγκρότημα με τους καταπληκτικούς μουσικούς και τις δύο φοβερές τραγουδίστριες, την Stevie Nicks και την ξέχαστη Christine McVie, και τα φοβερά άλμπουμς όπως το Task, το Rumors και αυτό το Tango in the Night, που περιείχε και το Little Lies και το Big Love. Πάμε και πάλι στα καινούργια. Ένα ντουέτο από τον Καναδά, δύο αδερφές, η Ναταλή και η Νικόλ, οι οποίες ήταν μέλος των All Saints. Θυμάστε πόσες επιτυχίες είχαν εκεί λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 90 και για την επόμενη περίπου δεκαετία. Μάλιστα η Νικόλ ήταν για κάποια χρόνια παντρεμένη με τον Liam Gallagher, τον Oasis, ενώ η Ναταλή είναι παντρεμένη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ή τουλάχιστον μέχρι λίγο πριν μπω στο στούντιο, με τον Liam Howlett, τον Prodigy. Οι Appleton κυκλοφόρησαν ένα extended play που έχει τίτλο Side by Side και το κυκλοφόρησαν μέσα από τη δική τους ανεξάρτητη δισκογραφική ετικέτα που ονομάζεται Appleton, προσοχή όχι Appleton, Appleton Recordings. Οι Appleton λοιπόν από το EP τους τραγουδάνε Falling Into You.

The Love I Lost, ωραία διασκευή χορευτική της παλιάς επιτυχίας, West End featuring Sibyl. Τότε όταν ήταν επιτυχία και έπαιζε αυτό το τραγούδι, έλεγα από τους West End, αλλά το έψαξα λίγο πριν το απόψινο Night Light και ήταν ο West End. Ο West End ήταν ένας Βρετανός disc jockey και παραγωγός ονόματι Eddie Gordon, που εδώ συνεργάζεται με τη Sibyl για τη διασκευή του The Love I Lost και σε παραγωγή των Stock, Aitken & Waterman. Προτελευταίο καινούριο για απόψε. Αυτό και άλλο ένα καινούριο μετά. Αυτό είναι ένα τραγούδι από το 7ο άλμπουμ στη solo καριέρα του θρυλικού μέλους των Queen, Roger Taylor. Το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε την Παρασκευή έχει τίτλο Violence Insane in a Beautiful World και περιλαμβάνει καινούργια τραγούδια εκτός από ένα που είναι διασκευή, και αυτή η διασκευή είναι το περίφημο Jealous Guy, για το οποίο ο Roger Taylor λέει ότι είναι μια από τις καλύτερες μπαλάντες που έχουν γραφτεί ποτέ. Εμείς δεν θα ακούσουμε απόψε το Jealous Guy, έχω διαλέξει να ακούσουμε ένα άλλο από τα original, τα καινούργια τραγούδια που περιέχονται στο νέο άλμπουμ του Roger Taylor. Έχει τίτλο I See You Now.

is weather, but we're still dreaming all down that tough

Ολόκληρη η περιοχή του Λυκαβητού ακούει Steve Winwood και Spine the House of Love, και αυτό γιατί ο Στέλιος, που είναι μεγάλος φαν του Steve Winwood, έχει τσιτώσει εκεί τα ηχεία του, τα BMW, έχεις και καλά ηχεία. Steve Winwood, Spine the House of Love, από το 1997, ένα single από το άλμπουμ του Junction 7, παραγωγή Narada Michael Walden. Το τελευταίο καινούριο τώρα, για να φύγουμε από το 97 και το Steve Winwood και να έρθουμε στο 2026 με το τελευταίο καινούριο που έρχεται από ένα όνομα που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στη δεκαετία του 90, όχι πως δεν είναι ακόμη. Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης επέστρεψε την Παρασκευή με καινούριο άλμπουμ που έχει τίτλο Ride Lonesome, και είναι το πρώτο άλμπουμ με εντελώς καινούριο υλικό από την εποχή που κέρδισε Grammy για το Hyperspace. Ενεργός, όπως είπα, και ιδιαίτερα δημοφιλής στη δεκαετία του 90, από το νέο του άλμπουμ Ride Lonesome ακούμε το ομώνυμο, καινούργιο από τον Beck.

ένα Radio 23 Classic, δεν έγινε επιτυχία. Έπαιζε όμως το Radio 23 και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έγινε επιτυχία, αφού είχε όλα τα συστατικά, είχε τον ήχο της εποχής. Και έχω την εντύπωση επίσης ότι δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ σε CD. Γι' αυτό πήρα το βινήλιο και έκανα ψηφιακό μουσικό αρχείο από το βινήλιο, από το pick-up. Η Drum Theater, Living in the Past, από το 1985. Και από το 1985 στο 2000, με ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει αρχικά ως Spiller. Μετά πρόσθεσε φωνητικά από τη Sophie Ellis Bextor, ορίστε πνίγικ. Από τη συγκίνηση

Ακριβώς, This Is It από την Dani Minogue, αδερφή της Kylie Minogue, είχε γνωρίσει και αυτή κάποιες επιτυχίες εκεί μετά τα μέσα της δεκαετίας του 90 και για καμιά δεκαετία περίπου. Στο προηγούμενο Night Light διαμαρτυρηθήκατε ορισμένοι, Γιώργο, που δεν ανέφερα για την πρόγνωση του καιρού. Θα το κάνω λοιπόν απόψε. Αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες είναι φιά με 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα ΡΕΗ συννεφιά με 25, στη Καλκίδα το ίδιο με 20 βαθμούς Κελσίου, αρκετά σύννεφα στο Αργοστόλι με 22, Ξαστεριά στην Καλαμάτα με 23 και ΡΕΗ συννεφιά στην Πτολεμαϊδα με 17. Αύριο το μεσημέρι και λίγο πιο μετά ίσως. Στις Βρυξέλλες ΡΕΗ συννεφιά με 20 βαθμούς Κελσίου, στην Αθήνα Λιακάδα με 32, στη Χαλκίδα Λιακάδα με 31, στο Αργοστόλι αρκετά σύννεφα με 27, λίγα σύννεφα στην Καλαμάτα με 32 και στην Πτολεμαϊδα αύριο Λιακάδα με 27 βαθμούς Κελσίου.

Communication από τους Power Station. Περισσότερη communication, επικοινωνία μαζί σας, δική σας με μένα, δική μου με εσάς, την ερχόμενη Πέμπτη, στο επόμενο Night Light. Γιατί δεν ξέρω αν το πιάσατε το υπονοούμενο. Night Light τέλος και για απόψε. Night Light που έρχεται κοντά σας στα FM, στην Αττική και πέρα από αυτή, από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Το Night Light κάθε Κυριακή και Πέμπτη στους δέκτες σας, σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου, με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Πόσα είδη μουσικής ακούσαμε απόψε, Πάρα πολλά. Και κάποιες στιγμές είχα βάλει τα είδη μουσικής στο μίξερ, το διαπιστώσατε έτσι. Να ευχηθώ σε όλους καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, ξεκινάει από αύριο. Σας αφήνω με Denise Williams και Do What You Feel.

Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ. 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

Thank you.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.